0: Πόγκου Βάρστη.
1: Πάντε χάι.
2: Αντίνα, πάει μα αντεστήτσι το Βάρστη.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by